Και αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιο. Έλα. Εμείς δεν πάμε πουθενά, μένουμε εδώ στο στούντιο και θα περάσουμε. Θα δωρήσεις φέρεις. Είπες. Να καλησπέρισουμε τους φίλους μας ακροατές που μας ακούνε από την Ελλάδα, οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε εδώ από την πανέμορφη πόλη, οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε σήμερα από το Offenburg και οι φίλοι μας ακροατές που είναι συνδεμένοι σε αυτοκίνητο και ακούνε ράδιο Ευρωγής. Καλή σας ακρόαση.

Και αυτός ήταν ο Ιακωβίδης, φοβάμαι, και περνάμε, Αναστασία, βρέχει. Εδώ δεν βρέχει στο Φράγκο, έχουμε αρκετή ζέστη. Να ευχαριστήσω και το ξαδερφάκι μου και την ωραία φωτογραφία που έστειλε, που έφαγε, που ήπιε και για μένα και για αυτόν. Σε ευχαριστώ πολύ, ξαδερφέ, πάρα πολύ.

Ακριβώς, ακριβώς, το καλό παιδί. Έτσι είναι. Αλλά η ευτυχία δεν βρίσκεται σε όσα αποκτάς, αλλά το τρόπο που αγαπάς. Έτσι πιστεύω. Γι' αυτό να είσαι πάντα καλό παιδί.

Για το φίλο μου που έστειλε το μήνυμα και μου είπε το να είσαι καλό παιδί δεν αντιλέγω, μου λέει. Αλλά το να είσαι καλό παιδί και να είσαι για τους άλλους, να μην πω, με μη αρχίζει, μη αλφα. Και αυτό δεν είναι καλό. Συμφωνώ. Αλλά το να είσαι καλό παιδί δείχνει ο σεβασμός σου που δείχνει στους άλλους. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι η πιο όμορφη, ας το πούμε, η αντανάκλαση του χαρακτήρα σου. Γι' αυτό το χαρακτήρα και το σεβασμό το δίνεις εσύ εκεί που θέλεις.

Και περνάμε Καλίδης, κόλλημα. Εγώ θέλω... Τι ήθελα, α... Μάλιστα. Δυστυχώς ήθελα να πω κάτι, αλλά μπήκε κάποιος μέσα στο στούντιο και έπρεπε να μιλήσω. Δυστυχώς μας έχουν μείνει ακόμα 4 λεπτά. Εγώ θα φύγω από το στούντιο για να έρθουν και οι φίλοι μας οι Ρουμάνοι. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Από μένα, γεια σας. Καλή συνέχεια, παιδιά.